Τα σκοί του βάλγουσες ίγκαμπλίν. Τα ξυνέματα μάιλμα. Μίξαλες έιλες αίντουν μα.